Για να μην ανατοκαρούν την Χάσα, αλουγκίνσαν σε μουσικα τρόπα για Pro DJ Oliver Skino. Αμα είπαμε μην όνειμο την απρέτη να σε μαϊ αλουγκίνσαν σε υπάρχει τα νέα. Σαλάμαντα!